0: Τα γυράνα, μουαγιάκουσα, μαμπουδοτία. Να ένα μπέ μακινάτα. Αγκόη με, μαμάουα, εγωρό πάπα με.
1: Lo más pegado suena aquí. Música Latina Urbana, el programa más de moda.
2: Ahora proseguimos con Corina Smith y Mike Bahía, Encubiertos. Aquí.